0: I guess you moved on really easily.
1: Sunray FM. Sunray FM. Und die Sonne scheint durchs Radio.
2: Sunray FM. Hey, lasso, you better. Stinia Philadelphia. Είναι μέλος τι κέφαλο. Όλα ή τίποτα. Ομάδα μου πέει πολύ σκληρά. Όλα τα δικέφαλο. Ομάδα μου πέει πολύ σκληρά. Όλα τα δικέφαλο.